Μάουσα. Μάουσα. Είμαι ειρικόνα να και ο Μάικα Μωσές στα φουνάουκα και άλλουια. Τα ούφα τότε ποτέρε. Ω, οκ, δύο. Σα είπε καμά άτομα που πέφω χιβά τα ενήμιου και τα τάρια είπε καναούα. Οκ, δύο.

Κατόγα. Ο κεφανόγωμαϊ. Κόλια. Κατόγα. Ο κεφανόγωμαϊ. Ο, οκ. Ήω, ήω. Ήω, κόνα ψάει, ο κεφανόγωμαϊ. Τα τάλι με είπε, ως παίρνει ο κατάλια, δε φασί, καυτά, καβενούσι, ε. Ήω, οκ. Ήω, ήω.